0: Δεν σε τα βρούμε, μάνα. Δεν σε τα βρούμε, τε. Δεν τα βρούμε, τε. Δεν τα βρούμε, τε. Να λίγο, τε. Δεν έχω διάβολο, μάνα. Este sábado está haciendo un festival a nombre de Lucía Carmona. Ese todo por Lucía en kilómetro 12 Montagris.
1: ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted?